0: Bad Music.
1: Φαίνεται προνομιούζο.
0: Νιώσα για το όλα σαν εσπεράδα.
2: Iniciando el día con Divas, la música de tus mañanas.